Έλα κοντά. Μην κάνεις πίσω.

Σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό. Πάμε. Βάλε στο μάγνητο φως τα λούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια.